0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στους τόπους που τα μάτια σου μ' είχανε ταξιδέψει, αν μ' αρνηθείς, τον τάφο της θα κάνει κι η σκέψη.

0: παιδιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το γέλιο σου ό,τι πληγεί και να έχω μου τη γέννη, και η αναπνιά σου το κρυγιό σώμα μου μου ζεσταίνει.

0: όλα σε μένα.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Λένε στη φεύγα του ο καιρός είναι γιατρός του πόνου. Μα εγώ πονώ, για δέγλου θα η σκέψη μου του.

τα σφραγισμένα χείλη. Τα σφραγισμένα χείλη κι είπα καλιά, να μείνουμε άγνωστοι κι όχι φίλοι. Κι είπα καλιά, να μείνουμε άγνωστοι κι όχι φίλοι.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος.
1: Σε ένα κύμα ύπεσε το λαμαθιό μου δάκρυ και δεν ξαναφάνηκε στις ακρογιές του.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος ώρας που ζούμε ομάδι, γιατί το κάνει ένα λεπτό ολόκληρο το βράδυ, λέει ο Ηλίας ο Φανδρέτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Με τα παιχνίδια επέρασα τον πιο καλό καιρό μου. Γιατί έπαιζα κυνηγητό πάντα με τον...

0: Ερωτόκριτος.
1: Φως ήρθες στο σκοτίδι μου, ήλιος στην παγωνιά μου και βάλσαμο για τις πληγές που είχαινε η καρδιά μου.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Τι είναι το άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Μες στον παξέ μου αλλοπουλί δε φύνω να σημώνει. Μοναχικό τον χαίρεσε γλυκό.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ιεροτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Προβλήματα δημιουργείς με την εμφάνισή σου. Γιατί του κόσμου τις ομορφιές τις κουβαλείς μαζί σου.

0: Πρωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στένουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.
2: Κρυφό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει. Με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο, αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρε και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μη φεύγεις, γιατί φεύγουν από πάνω μου τα θάρρη. Φίλε καλέ και μπιστικέ του πόνου σιμισάρι.
2: Μέσα στο μπαξέ τ' αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Η καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Η Αθλητική Ανοσημυρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
8: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
6: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
9: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
6: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900ml 3.45, ούζο πλωμαρίου 700ml 10.78 το τεμάχιο, γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2.48, παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μύρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 92 0 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής, ο Μανούλης Αλεξάκης.
3: Πες, μπορώ.
2: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
4: Με το δικό σου το σέπτα.
2: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Πάντα θυμμένη χαρά.
2: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
3: Πες μου να έχεις.
2: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες σαρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6 και 98. Μοσχάρι με κόκαλο 6 και 98. Χοιρινά σουβλάκια 5 και 98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5 και 28. Γουρουνοπούλα 3 και 98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
16: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
15: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
15: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
17: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
17: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο, αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
7: Παταθυμένη χαρά βγει για μένα ξημερώνει.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
7: Κι άλλο ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
6: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
7: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
6: Είσοδος με πλήρες μενού 15 €. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
8: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
6: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
7: Πάμε!
6: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί. Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
6: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
7: Φίλε με, ξανά φίλε με.
6: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύετε τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
8: Σ' ένα σπήλιο μοναχός μου.
7: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
8: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
7: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
3: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
2: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
3: Φίλε με, ξανά φίλε με.
2: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
11: Πες, μπορώ που πώς περνάς.
10: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
12: Με το δικό σου το σέβδα.
10: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
12: Πάντα θυμένη χαρά.
10: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69-09-60-39-32.
11: Πες μου Ιδάκης, Βεράκη.
10: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή.
12: Ένας χορό με λαχρινό.
10: Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
15: Έχουμε Α. Παντού.
14: Δηλαδή.
15: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α. Παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
17: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
16: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
18: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
19: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
18: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
19: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
18: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
20: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
18: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
20: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
18: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
2: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
1: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
2: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή σκούρου μαύρου χρώματος με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
1: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος.
10: Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
12: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
13: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες κοιμάσαι.
12: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
13: Πάντα θλιμμένη χαραδηγή.
12: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
13: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
12: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
13: Βάλε μια κούπα θάνατο.
12: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
13: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
12: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα, Άρτα Χανιά Αθήνα, Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
9: Απαθημένη χαρά βγει για μένα ξημερώνει.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
9: Κι άλλο ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
8: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
9: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
8: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύσι Βιάννου.
10: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
8: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύσι Βιάννου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Πάμε! Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920222. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Αμήνα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν επιποδός για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Η φωτιά άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα πυκνού δάσους κάηκαν στην Ατσίτσα της Σκύρου. Σύλληψη 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση στην Καβάλα. Ο Τραμπ χαιρέτησε τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Άγκυρα, στρεφόμενη ανοιχτά κατά της Ελλάδας, προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων εκτός των εθνικών της υδάτων. Η ηγεσία του Ιράν αξιοποίησε το δίμηνο που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για κλιμάκωση των εχθροπραξιών και παρατεταμένο πόλεμο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Ιρανούς και Άραβες αξιωματούχους. Η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας φωτιά σε φυσικό πάρκο στο Ανατολικό Βέλγιο δεν κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
4: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
3: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
4: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
3: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμό ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23555 54 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζητα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Στιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
5: Πες, μπορώ
4: και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Με το δικό σου το σέπτα
4: που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
5: Πάντα θυμένη χαρά.
4: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69-09-60-39-32.
5: Πες μου Ιδάκης, Βεράκλη.
4: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες σαρικόπιτες και δροσερή ρακή.
5: Ένα σκουρό με λαχρινό.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
9: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
8: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και 3η 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο σε έναν θαυμάσιο αγώνα την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου. Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Απόστολος Σίσκος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
4: Παταθυμένη χαρά βγει για μένα ξημερώνει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
4: Κι άλλο ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
3: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
3: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
5: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
3: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
4: Σε θάνατο δικαστικά.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
4: Πάμε!
3: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: 15η γιορτή Ξινόχοντρου. Σάββατο 22 Αυγούστου στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
11: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
12: Τα νυχτοκαλύματα, τις ώρες πες κοιμάσαι.
11: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου, το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
12: Πάντα θλιμμένη χαραδηγή.
11: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
12: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
11: Μαζί του, Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά.
12: Σαν τραγουδίσιο χωριά.
11: Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
12: Βάλε μια κούπα θάνατο.
11: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
12: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
11: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, καθώς πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη γερμανική ομάδα. Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπάρχουν ήδη στον κυτρινό μαύρο άξονα της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, Ολυμπιακός και Τσίβας βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για το Φορ Γκονζάλες, με τον ατζέντη του Μεξικανού Στράικερ να είναι στην Ελλάδα και να συζητά με τους ερυθρόλευκους. Στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Ντετέι του Παναθηναϊκού.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοεί ο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892022242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
3: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
3: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
3: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
3: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
3: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Σα μου κι αγγέλο ζωγραφιά μου. Ω, πα κι αγγέλο ζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέδησα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν επιποδός για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Η φωτιά άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα πυκνού δάσους κάηκαν στην Ατσίτσα της Σκύρου. Σύλληψη 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση στην Καβάλα. Ο Τραμπ χαιρέτησε τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Με την υπογραφή της Συμφωνίας, η Άγκυρα, στρεφόμενη ανοιχτά κατά της Ελλάδας, προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων εκτός των εθνικών της υδάτων. Η ηγεσία του Ιράν αξιοποίησε το δίμηνο που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για κλιμάκωση των εχθροπραξιών και παρατεταμένο πόλεμο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Ιρανούς και Άραβες αξιωματούχους. Η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας φωτιά σε φυσικό πάρκο στο Ανατολικό Βέλγιο δεν κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
5: Πες, μπορώ.
4: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Με το δικό σου το σέπτα.
4: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
6: Πάντα θυμένη χαρά.
4: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
5: Πες μου να έχεις.
4: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
7: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24.
12: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557.
13: Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
3: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
3: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Παταθυμένη χαρά βγει, για μένα ξημερώνει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Κι άλλο ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
4: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
4: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
6: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
4: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
5: Σε θάνατο δικαστικά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
4: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα. Παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
16: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
17: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες κοιμάσαι.
16: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
17: Πάντα θλιμμένη χαρά πηγή.
16: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
17: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
16: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κρητικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
17: Βάλε μια κούπα θάνατο.
16: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
17: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
16: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, καθώς πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη γερμανική ομάδα. Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπάρχουν ήδη στον κυτρινό-μαύρο άξονα της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, Ολυμπιακός και Τσίβας βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για το Φορ Γκονζάλες, με τον ατζέντη του Μεξικανού Στράικερ να είναι στην Ελλάδα και να συζητά με τους ερυθρόλευκους. Στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Ντετέι του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, σε έναν θαυμάσιο αγώνα την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Απόστολος Σίσκος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά.

0: Μπιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα γκρέκα 0,70. Ξυλούρι Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
2: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
1: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
2: Φίλε με, ξανά φίλε με.
1: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892022502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην Γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 6985-67-85-47 και 69-48-31-97-50. 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
5: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής, ο Μανούλης Αλεξάκης.
4: Πες, μπορώ.
3: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Με το δικό σου το σέβδα.
3: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
5: Πάντα θυμένη χαρά.
3: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
4: Πες μου να έχεις.
3: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
11: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
12: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
13: Τα νυχτοκαλυμμένα, τις ώρες πες κοιμάσαι.
12: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
13: Πάντα θλιμμένη χαρά πηγή.
12: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
13: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
12: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κρητικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
13: Βάλε μια κούπα θάνατο.
12: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
13: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
12: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η επόμενη μέρα της εκδήλωσης της διπλής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Το δίκτυο του ΔΔΕ στο επίκεντρο των ερευνών για τις πυρκαγιές αναπτύχθηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και προδιαγραφές, με τεχνικούς να υποστηρίζουν ότι παραμένουν κενά στην ταυτοποίηση στοιχείων του από στήλους και καλώδια έως μετασχηματιστές. Ενισχυμένη έναντι των προβλέψεων ήταν η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο 7ο του έτους, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,700.

0: 25 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για 4,417 εκατομμύρια. H Ελλάδα ετοιμάζεται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, με το χρέος της να πέφτει κάτω από αυτό της Ιταλίας, γράφει το Bloomberg.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Πάντα θυμμένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
4: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
4: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύσι Βιάννου.
6: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
4: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύσι Βιάννου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
4: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10 78 το τεμάχιο. Γάλα νονού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-0-92-434.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
3: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
3: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892022242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας, μα άξιζε τον κόπο. Όπα, όπα, μ' άξιζε τον κόπο, μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού τον τόπο. Σ' άξιζε και

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής, ο Μανώλης Αλεξάκης.
7: Πες, μπορώ.
6: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Με το δικό σου το σέπτα.
6: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διάθεση.

0: Διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Πάντα θυμμένη χαρά.
0: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 0960 3932. Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τυμπάκι.
4: Τα νυχτοκαλυμμένα, τις ώρες πες κοιμάσαι.
3: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου, το Τυμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
4: Πάντα θλιμμένη χαρά πηγή.
3: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τυμπάκι.
4: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
3: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
4: Βάλε μια κούπα θάνατο.
3: Ραντεβού στο Τυμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
4: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Πέρασε πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια, πάλι έξανα κοιμάτισε νέο νους μου μετά σένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
4: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και 3η 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκη. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς, όταν το γιοταχή που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια. Να σκοτώνονται 30 με 40 Παλαιστίνοι κάθε βράδυ στη Γάζα δεν είναι καν άνθρωποι, είπε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ. Απειλές και κατά του Ομάν εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Πάντα θυμμένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
4: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
4: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύσι Βιάννου.
6: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
4: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύσι Βιάννου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
4: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και

0: Μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, στην καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
1: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
0: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Γρηγόρης Αμόλης στις Μοίρες.
4: Για το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
3: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
4: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
3: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Αμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Αμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
4: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
3: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Αλφα 12x250 ml, 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου, 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια, 1,78 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892022242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

κάμω τις σπουδές να αφήσει στον αέρα. Να αφήσει στον αέρα να ασκήσει τα βιβλία τζι, να τα πετάξει πέρα.

θα την εσωσιβάσω. Θα την εσωσιβάσω 5-6 κουτσομπόλιδες, 5-6 κουτσομπόλιδες στο πισμανάτς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου, μαύρου χρώματος, με εξαιρετική...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου, μαύρου.

0: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
1: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
0: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
1: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
0: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
1: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
4: Πες, μπορώ.
3: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
4: Με το δικό σου το σέβδο.
3: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Πάντα θυμμένη χαρά.
3: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
4: Πες μου να έχεις.
3: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Α, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 272.

0: 33 και 333 133.
1: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τυμπάκι.
4: Τα νυχτοκαλυμέματα, τις ώρες πες κοιμάσαι.
3: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου, το Τυμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
4: Πάντα θλιμμένη χαραβηγή.
3: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τυμπάκι.
4: Δέντρο που είναι σε κόρ.
3: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά.
4: Σαν τραγουδίσιο χωριά.
3: Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
4: Βάλε μια κούπα θάνατο.
3: Ραντεβού στο Τυμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
4: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας τη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει ο χωρίς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
4: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
5: Φίλε με, ξανά φίλε με.
4: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
7: Απαθημένη χαρά βγει για μένα ξημερώνει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
7: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
4: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
7: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
4: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
8: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
4: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
7: Στέφανα από δικαστικά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
7: Πάμε!
4: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

του στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους η τιμής και του γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ εις την αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μου ντόκο στα

με τούπες. Μοναστηράκι, όψυγια, μάρι και λαβιώτες. Έκι απ' έξω ροδάμανθος, τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ, να βράδια στο σπίλι.

Ναντί για γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Κουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Απού βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου είσαι πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για το

σε μια βιόλα. Σα θα παίρνουμε την αυγή από το σελινάρι. Ένα κερί θα ανάψουμε στα Γεωργιού τη χάρη. Μαλλιά, Χερσόνησο, Μοχό, κράση, κερά και μήλο.

από ένα-ένα. Ο πλάρχηγος σε γέννησες και άντρες τον αρμάτο, τον Καζαντζάκη Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησες το Δομήνικο, συνάμα τον Κορνάρο. Θεέ μου και αξίωσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: δω τσιφίλους όλους, Ρίζα, Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο Μονοφάτσιο όλη νυχτή θα κάνουμε καντάδες, στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα, θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούρι ο Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα, αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι, με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό τσιμέσαρα στο χώμα, να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει, σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστελολευθέρι.
1: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο Ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.

0: Τέλος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς, όταν το γιοταχή που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Μπλοκ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια. Να σκοτώνονται 30 με 40 Παλαιστίνοι κάθε βράδυ στη Γάζα δεν είναι καν άνθρωποι, είπε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ. Απειλές και κατά του Ομάν εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Γρηγόρης Αμόλης στις Μοίρες.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Αμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Αμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
5: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
4: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
3: Πες, μπορώ που πώς περνάς.
2: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
4: Με το δικό σου το σέβδα.
2: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Πάντα θυμένη χαρά.
2: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32. Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα.

0: Εμμανουήλ Παχλά 118 Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
2: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
1: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
2: Φίλε με, ξανά φίλε με.
1: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τυμπάκι.
5: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες κοιμάσαι.
4: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου, το Τυμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
5: Πάντα θλιμμένη χαραυγή.
4: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τυμπάκι.
5: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
4: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
5: Βάλε μια κούπα θάνατο.
4: Ραντεβού στο Τυμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
5: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
4: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και καλά, καλό ταξίδι. Είναι 17 του Αυγούστου του 26. Κρητικό όραμα από τα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος, 87,9 για όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιθίου. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνούνται στις Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Χρόνια πολλά, η χάρη της Παναγιάς να βοηθά τον κόσμο. Σιγά σιγά τελειώνουν και οι διακοπές για τους περισσότερους, ο κάθε κατεργάρης στον πάγο του. Γεωργία Νταγάκη, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα, καλό τάξη.

Στα πρώτα 10 λεπτά, καλώς ορίσατε. Θα κάνουμε την παρέα μας και απόψε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα στη Γάβδο, στο νοτιότερο σημείο της πατρίδας και της Ευρώπης. Σε μια αγαπημένη φίλη τη Στέλλα εκεί. Καλή δύναμη σε όλους που μας ακούτε στη Γάβδο. 28-210-40-140 μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας. Γιώργης Παπαδάκης για το στέγιο που μας ακούει στο Ρέθυμνο.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι. 17 του Αυγούστου. Σήμερα γιορτάζει η Λευκοθέα, ο Μύρον, η Μύρκα, ο Στράτος, ο Στρατής. Χρόνια πολλά και καλά. Να χαίρεστε τις ονοματάρες σας. 28-210-40-140. Καλησπέρα στον Κυριάκο εδώ στα Χανιά, στο κέντρο της πόλης. Έχει επιλέξει Βασιλής Κουλά.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα, είπαμε τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά. Πάμε Κρουσό, να πάμε Ηράκλειο, σε ένα χαρισματικό άνθρωπο που πάντα είναι χαρά μας και εκείνος που είναι στην παρέα μας και τον ακούμε με βλάβια. Είναι ο Χαραλάβης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Κωστή. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε εορταζόμενους. Καλή Παναγιά είχαμε σε όλο τον κόσμο και ήρθε και μένα μια χαρά στο σπίτι μου, το πρώτο δισέκονο από την εγγονή μου.
0: Μπράβο,
1: παραμονή της Παναγιάς, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Έχουμε περισσότερα.
1: Ναι.
0: Άρης υγεία.
1: Ναι, χαιρετώ όλο τον κόσμο, δεν θα πω ονόματα, γιατί θέλω να πω μία ρήμα. Μιας μάνας που άφησε το μωρό της για να ζυμώσει. Και επέτρεψέ μου να την διαβάσω.
0: Ναι, βεβαίως, την ακούμε πάρα πολύ χαρά.
1: Ώρα λέει που σβήνει αυγερινός, κι ημέρα να χαράξει, ξεταλαγιάζουν οι χωριανοί κι ο πετεινός θα κράξει. Αγαπημένες φαμελιές στην εξοχή πηγαίνουν, να παίξουν με τα χώματα και να τα ανακατέψουν. Μια μωρομάνα μικρονιά στην εξοχή δεν πάει, γιατί ξελίφθηκε ψωμί κι η φαμελιά πεινάει. Δίδει προζύμι η φουρναρού και εκείνη κοσκινίζει στις όμορφες πλεξούδες τι ο ήλιος λαμπερίζει. Στο έμπαντου φουρνοσπιτιού ήταν ζερβά το τζάκι και στη δεξιά του τη γωνιά ένα ξυλό σκαφάκι. Του προζημιού τα νέβασμα πρόσμενε να μ' αλλάξει. Το μωροπέδι εδίψασε και κλαίει να ξεκλάψει. Σώπασε γιέ μου, σώπασε μέχρι να κοσκινήσω. Σα μπω μ' αλλάξω γιώκα μου ευθύς θα σε βυζίξω. Βασιλικό βαλά σταυρό κι Άγιο Κωνσταντινάτο. Σώπασε γιέ μου, σώπασε μέχρι να απομαλάξω. Κάμε παιδί μου υπομονή, μα η ώρα δεν μποκάνει. Να μη χαθεί του προζημιού το σπίρτο και δεν κάνει. Εγρόθησε τσιμαλαθιές να τσιγλυκομαλάξει. Στη ζύμη την αγκαθωτή πρόσωπο για να σάξει. Σώπασε γιέ μου, σώπασε μέχρι να απομαλάξω. Μα το κοπέι δε σωπά κι μάνα βλαστημάτω. Έχουν πυρώσει τα γαστριά, ο φούρνος έχει γίνει. Αρρωστουλιά η παρασιά και η πυρά του σβήνει. Επάνησε και φούρνισε και ξέπλυνε τη σκάφη. Το μωροπέδι σώπασε, πολλή ώρα έχει να κλάψει. Κοιμήσου γιέ μου όσο μπορείς το ζυμωτό μη χάσω. Ανεγενή κομόλυθρος πρέπει να το πετάξω. Η γιέ μου είμαι ορφανή από μάνα και από κύρι. Καταλαλή με η πεθερά δεν έχω αντρός χατήρι. Τη γειτονιά μας ντρέπομαι και τη δικολογιά μας. Γιατί με δανεικό ψωμί περνά τη φαμελιά μας. Πώς θα γιαγείρω το ψωμί με κόκαλα σκληράδες και πώς θα πέψω απαλό σ' άλλες νοικοκυράδες. Κοντά στο μεσημέριασμα θυμάται το κοπέλι με γέλια και με χάχαρα κρυγιό νερό του φέρνει. Μιλεί του, μα δεν τζιμιλεί, τα μάτια δεν τα ανοίγει. Έπαψε τα παράπονα και μπιό δε γαρδελίζει. Ποιος ήθελε να μου το πει, να μου το εξηγήσει, πως τούτο ναι το ζυμωτό θα μας εξεχωρίσει. Πού θα το βρω το φάρμακο, η έρμη για να γιάνω, είχασα εσέ και θα απονόησα με να ποθάνω. Δώσε μου Θεέ μου υπομονή, δώσε μου και κουράγιο, απούχασα μοναχογιό το κόνισμα το Άγιο. Τη μάνα ο Θεός λυπήθηκε και ζάρα την εκάνει. Όπου λαλεί η άμυρη ρούχα θανάτου βάνει. Άνθρωποι δεν τη θέλουνε και τη φωλιά χαλούνε. αιώνια δικάστη και κατάρρευση κλουθούνε. Και τελειώνω, φίλε Κωνσταντή. Κλαίει τη νύχτα σε ερημιές, λουφάζει την ημέρα για το νερό μοναχογιού. Έχασε μία μέρα. Την Νίκα Μεζάρα για την Βλαστήμ, ξετοποθέλει. Φοβερό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα ό,τι μας απαγγέλεις έχουν νόημα και το σημαντικότερο διδάγματα, όποιος το καταλαβαίνει.
1: Ακριβώς, με την παλιά διδάγματα. Την κριτική μας λέξη.
0: Μα έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Πάντα χαρές στην οικογένειά σου, να μεγαλώνει η οικογένειά σου. Πάντα χαρές και για όλο τον κόσμο και για σένα.
1: Και εσύ, ό,τι αγαπάς.
0: Και σε ευχαριστώ. Καλή βδομάδα στο Κρουσόνα, στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή βραδιά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Σε όλου του ακροατέ, δεν είπα ονόματα, όλου του αγαπά.
0: Το ίδιο, αν κλείνουμε, αν μακρηγορούμε, τρώμε και τον χρόνο. Αν λέμε σε όλου, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστώ.
1: Άντε, καλό βράδυ, Κωνσταντίνε.
0: Την αγάπη μου στο Κρουσόνα. Ευχαριστώ.

Ένας άνθρωπος χαρισματικός, ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόν, από το Ηράκλειο. Έχουμε ανάγκη η κοινωνία πολλούς Χαραλάμπηδες, ανθρώπους να μας δίνουν τη σοφία τους, τις γνώμες τους, διδάγματα. Αυτό έχει ανάγκη η ζωή. Τα καλά διδάγματα, γιατί σήμερα είναι πάρα πολλά αρνητικά διδάγματα που ορισμένοι τα ακολουθούν, δυστυχώς. Με δυσάρεστα απακόλουθα. Θα δούμε και τις παλιές ελληνικές ταινίες, τότε που ήταν πιο χαρισματικοί ηθοποιοί. 60 χρόνια και ο νέος άνθρωπος τη βλέπει ευχάριστα. Έδειχναν διδάγματα ότι ήταν π.χ. φτωχός, ήταν ένας λούστρος, αγωνίστηκε στη ζωή του και έγινε καλύτερος άνθρωπος. Σήμερα δυστυχώς πάρα πολλά σύριαλ με διάφορα βρωμόλογα, διάφορα σκρόλογα προσπαθούν να έχουν ακροματικότητα και τηλεθέαση. Αυτό όμως συνεπάγεται με αρνητικά διδάγματα ως επιτοπλίστων στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα ξεντεμένα μας παιδιά και Γερμανία και Αυστραλία και Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Οι δύο κολοσσοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, δύο σταθμοί που είναι αδελφοποιημένοι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, είναι στην παρέα σας. Από το Καστέλι, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία.
1: Σα φέρω στο μυαλό μου.
0: Και απόψε έχω δύο καλές προτάσεις για αύριο και μεθαύριο εδώ στα Χανιά. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τη μία πρόταση.

0: Της μπύρας έρχεται η γιορτή και φέτος η μεγάλη. Κουνάλι στάν από τη μια φρατζέσκος απ' την άλλη. Γιορτή της μπύρας έρχεται 18 Αυγούστου. Πάρ' την παρέα σου να έρθεις για μπύρες κάθε γούστου. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι και όποιος μπορεί και θέλει, ας έρθει να την αιγευτεί την μπύρα από το βαρέλι. Η μπύρα θα είναι άφθονη και όρεξη μεγάλη. Στις Βουκολιές 18 χαμός θα γίνει πάλι.
1: Την Τρίτη 18 Αυγούστου ετοιμαστείτε για τη μεγάλη γιορτή μπύρας στις Βουκολιές. Στη σκηνή τα σχήματα του Γιώργου Φρατζεσκάκη.
2: Τα καπετάνια μου, λύσε τον κάμπο, λύσε και βάλε φλόρα όπου θες.
1: Και τον Μιχάλη Κουνάλη, Λευτέρη Γεωργιλαδάκη.
3: Αν εσβήνω το λάθη.
1: Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και χορό. Έναρξη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος 12 ευρώ με 1 λίτρο μπύρα και για παιδιά 5 ευρώ. Για να έρθετε και να επιστρέψετε άνετα, θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανιά Βουκολιές με επιστροφή. Τρίτη 18 Αυγούστου, γιορτή μπύρα στις Βουκολιές. Κρατήσεις στο 6977 160 784.
3: Να σε κρατήσει.
4: Αύριο λοιπόν, Τρίτη 18 του Αυγούστου, στις Βουκολιές, που κάθε χρόνο διοργανώνουν την πολύ πετυχημένη γιορτή μπύρας με αρκετά συγκροτήματα όπως του Μιχάλη του Κουνάλη, του Γιώργου του Φραντζεσκάκη, του Γιώργου Λαδάκης. Όλοι θα πάμε και θα περάσουμε καλά με τις Βουκολιές στη γιορτή μπύρας λοιπόν. Και ακούμε ένα από τους ανθρώπους που θα μας δισκεδάσουν αύριο το βράδυ στις Βουκολιές στην Κίσα μου στα Χανιά, στη γιορτή μπύρας. Με Μιχάλη Κουνάλη, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο ημερο.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Το Κρητικόραμα στέλνει αμέτρητες μελωδικές ευχές στον Ευστράτιο, το Στράτο, τον Στρατή, τη Στρατούλα, την Ευστρατεία και τη Στράτα. Για επειδή σήμερα είναι 17 Αυγούστου και γιορτάζουν. Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Παταθημένη χαρά βγει, για μένα ξημερώνει.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
1: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
1: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύσι Βιάννου.
6: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
1: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύσι Βιάννου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
1: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο επίσης, σε μια αγαπημένη φίλη που πάντα με τιμά όλα αυτά τα χρόνια και με ευγνώμων είναι η Τόνια μας. Καλησπέρα, Τόνια. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάντα αισιόδοξο άτομο η Τόνια μας, μας μεταδίδει την θετική της αύρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο το
0: πώς περάσαμε.
1: Μια χαρά.
0: Πάντα καλά. Και του χρόνου να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Να έχουμε υγεία.
1: Να χαιρόσω στο Χαραλάμπι, σε σένα με την αγάπη μου και στη Μαρίκα τη φίλη μου στον Τιπάκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα, Τόνια μου. Σε ευχαριστώ.

0: Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα από την Κομωτινή, από τη Θράκη. Λέει καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα από την Κομωτινή. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Και από την Κομωτινή πάμε και πάλι μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Εύα μας. Καλησπέρα, κυρία Εύα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Καλή
1: είμαι
0: εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι, πώς περάσαμε.
1: Καλή εβδομάδα. Πολύ όμορφα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Είχα γιορταζόμενους, περάσαμε.
0: Να τους χαίρεστε
1: ωραία.
0: Και του χρόνου την υγειά σας και ακόμα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, και εσύ επίσης.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Η Ρούλα μας μια όμορφη καλησπέρα θα στείλω. Ό,τι τραγουδάκι είναι από το Μπούχλι αφιερωμένο. Και στον κύριο Δημήτρη, τον εξεχνώ.
0: Στο Μόδι, βέβαια.
1: Το όνομα,
0: ακούω,
1: ναι. Στον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Σωμαροστέλη και όλο τον κόσμο.
0: Όλη
1: την
0: ειδοπαρέα μας. Βεράζει. Σας ευχαριστώ.
1: Όλο τον κόσμο. Να πω δύο ματιναδούλες για την Παναγία.
0: Ευχαρίστως, πείτε μου, ευχαρίστως, σας ακούω.
1: Την Παναγιά λέει το κόνισμα με δάκρυα ποτίζω. Όπως τον κάθε χριστιανό, έτσι κι εγώ ελπίζω. Δεν θέλει ο Άγιος Κερί, ούτε τσαρτοπλασία. Μόνο για το συνάνθρωπο να γίνεσαι θυσία.
0: Έτσι είναι.
1: Εξομολόγο λέει ήβρικα και μίλησα για σένα. Και μου είπε εσύ είσαι Άγιος, μόσα έχεις περασμένα. Μια καλή βραδιά να περάσουμε και απόψε.
0: Καλή βραδιά, καλό ξημέρωμα κύριε Εύα μου και
1: συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Το Μανώλη δεν ακούω απόψε.
1: Δεν είναι εδώ, βάλε του ό,τι σ' αρέσει.
0: Βεβαίως, ό,τι παίξει και για εσάς και για το Μανώλη. Και Μπούχλι θα
1: παραδώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.

Αγάρι. Καλησπέρα στην Εκταρία από το Ρέθυμνο, από τη γωνιά Λερεθύμνης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Η Τασία από τον Αποκόρον, από τις Βρύσες, επίσης λέει καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή, να είστε καλά, ευχαριστώ. Φιανιάς. 28-210-40-140 ήρθε στην παρέα. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή είναι απλά τα πράγματα. Μουσική εκπομπή. Μεταδίδουμε αγαπημένα τραγούδια να κάνουμε την παρέα μας, να προσπερίσουμε μετά από μια εργάσιμη και εκοπιαστική μέρα. Θανάσης Ραπτάκης στο κάστρο.

Καλησπέρα και στην κυρία Βασιλική από Κίσα μου ακούω από Χανιά. Καλησπέρα λέει σε όλη την παρέα, να είστε καλά. Η κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι αφιερώνει σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στην Τόνια, στην κυρία Εύα, στο Χαραλάμπη, στο Σωμαροστελή, σε όλους που ακούνε ερωτόκριτο και κριτικό ραματινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Για το Ηράκλειο, για το Κάστρο, για όλη την Κρήτη το στέλνω. Θανάσης Δρατάκης. Και αμέσως μετά έχω τη δεύτερη πρόταση για την επόμενη μέρα εδώ στα Χανιά.

0: Και να ακούσουμε και ένα άλλο φίλο στην παρέα μας από τα Χανιά, από το Πασακάκι, το Χρήστο. Καλησπέρα, Χριστάρα. Καλή εβδομάδα. Τι να κάνεις?
1: Γεια σου, Κωστή μου.
0: Πώς περάσαμε?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο, έτσι, αισιόδοξο. Και του χρόνου ακόμα καλύτερα. Πού αφιερώνεις, φίλε?
1: Βάλε το στο Μιχάλη το καλογεράκι.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Πασακάκι. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Γεια.
1: Του Βοιατζή είπα να τραγουδίσει.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια.
0: Μια καλησπέρα και από την Αθήνα, από την Άννα Μαρία. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Εδώ στη δουλειά, λέει, με κριτικόραμα και γουβεράκι. Να είστε καλά.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά σε ένα όμορφο χωριό του Αποκόρωνα, το Γαβαλοχώρι, με μουσεία, με μεζεδοπολία, με παραδοσιακά καφενεία, αλλά και υπέροχους ανθρώπους όπως τον Ανδρέα το Μαρκάκη. Καλησπέρα, αδέρφη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, ρε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχω την εντύπωση ότι τα πολιολέδρε.
0: Όχι, δεν ξέρω ότι εγώ πάντα έχω την ευθύνη του λόγου μου και των πράξεών μου. Είναι η αλήθεια.
1: Αντράρα μου, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, Κωστή, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και πάντα λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που νιώθω. Και για το χωριό σου και για το άτομό σου αυτό ισχύει.
1: Το ξέρω, φίλε, το ξέρω και ανταποδίδω. Λοιπόν, Κωστή, καλά πέρασαμε τη Παναγία, πήγαμε σε δύο πανηγυράκια.
0: Μπράβο, φίλε. Αυτά μένουν στη ζωή. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Και τα δύο που λέτε. Μπράβο. Έτσι, έτσι, φίλε. Λοιπόν, θέλω να μου βάλει του Κακλή. Είχα ξένε καρδιέ εγλίτιστα.
0: Το σημειώνω.
1: Και το χαρίζω για όλο το ακροατήριο. Χανιά, Ηράκλειο και όπου πιάνει. Μακεδονία,
0: ξενιτεμένα
1: παιδιά, όλο τον κόσμο.
0: Την αγάπη μου, Γαβαλοχώρη, από Κόρωνα. Να σε καλά, Αντρέα.
1: Ανταποδίδω, φίλε, να σε καλά, Κωστή. Για χαρά, καλό βράδυ. Γεια.

0: Ένα φίλο που από το πολύ καιρό έχουμε να τον ακούσουμε και στον αέρα εδώ από τα Χανιά, το Φουριάρη. Καλησπέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα. Τι τα κάνεις?
1: Καλησπέρα, Κωστή.
0: Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Πολλά για την Παναγία.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, άκουσα το φίλο μου τον Χαραλάμπη. Έχω να μιλήσω 15-20 χρόνια μαζί του. Ανεμερικά να πάρει το τηλέφωνο, αν το γράφει ο σταθμό και να με πάρει τηλέφωνο, επέπεινε. Ο Χαραλάμπη.
0: Στο χωριό σε βρίσκω ή στα Χανιά μέσα?
1: Στα Χανιά είμαι τώρα, αλλά είναι φίλο μου Χαραλάμπης, Κωστή.
0: Πολύ ωραία, φίλε.
1: Χρόνια, έχουμε κάνει παρέα, είναι άντρας από Ψιλίγους, λοιπόν. Και στο Καλογεράκι θα μου βάλεις Μπεγύρη Γεωργαλίδικο από το Μαρσά.
0: Σε ευχαριστώ, να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Να σε καλά και εσύ, γεια.

Κρητικό ράμα από τα Χανιά μας ακούτε 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως και μας ακούτε επίσης στο ραδιόφωνο σας στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο μεγαλύτεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, οι αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες στην παρέα σας.

0: Και αμέσως μετά έχω τη δεύτερη καλή πρόταση για τις επόμενες μέρες εδώ στα Χανιά, που θα πάμε να περάσουμε καλά.
1: Μικρή μου λεμονιά μου. Στις 19 Αυγούστου τα κεραμιά γλεντάνε κριτικά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παπαδιανών Κεραμιών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό, κριτικό πανηγύρι στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, στο Λούλο Κεραμιών, στη σκηνή ο Αντώνης Μαρτσάκης. Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης με το συγκρότημά του έρχεται για μία βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό και γνήσιο κριτικό ξεφάντωμα. Στη μεγάλη αυτή βραδιά θα συμμετέχει και ο μουσικοχορευτικός όμιλος Αροδαμός, παρουσιάζοντας χορούς της Κρήτης. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Παιδικό από 8 έως 12 ετών μόνο 10 ευρώ. Αυγούστου στο Λούλο Κεραμιών ο Αντώνης Μαρτσάκης. Μία βραδιά με κριτική μουσική, χορό και γλέντι μέχρι το πρωί. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 80 872 541. 19 Αυγούστου όλοι στο Λούλο Κεραμιών. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παπαδιανών Κεραμιών.
0: Μια ακόμα καλή πρόταση είναι για την Τετάρτη 19 του μηνός εδώ στα Χανιά, ψηλά στα Κεραμιά, σε ένα όμορφο χωριό της Ρίζας, στο Λούλο, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, με τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη, με πλούσιο μενού. Και εκεί στα Κεραμιά το μενού είναι πλούσιο. Θα φάμε και θα πιούμε και θα περάσουμε καλά, για να φορτίσουμε και τις μπαταρίες μας για τον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα. Αντώνης Μαρτσάκης, και για το φουριάρι, αλλά και για όλους που θα κάνουμε την παρέα μας την ερχόμενη Τετάρτη 19 του Αυγούστου στο Λούλο Κεραμιών.

0: Και έχουμε και ένα άλλο φίλο εδώ στην παρέα μας και απόψε είναι από τον Πλατανιά Χανίων. Είναι ο Κωστής ο Μαυρακάκης. Καλησπέρα, συνονόματε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο το ευγενές ακροατήριό σου. Άκουσα και τον φίλο μου τον Ανδρέα.
0: Να... Είστε παλιοί συνάδελφοι στο νοσοκομείο Χανίων.
1: Παλιοί συνάδελφοι στο νοσοκομείο και φίλοι και στο αυτό.
0: Και φίλοι, λοιπόν, βέβαια.
1: Λοιπόν, για σένα, για όλο το ευγενές ακροατήριο και για τον Δημήτρη από το Μόδι.
0: Πώς περάσαμε τις γιορτές, φίλε?
1: Καλά, εδώ πέρα.
0: Φίλε. Πάντα καλά και του χρόνου να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Να έχουμε την υγεία μας. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ στον Πλατανιά, στα Χανιά. Ευχαριστώ, φίλε.
1: Σ' ακούω. Γεια.

Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, γιατί κάθε εκπομπή έχει τη δική της ταυτότητα, εμείς ούτε ειδικοί θέλουμε να είμαστε της παράδοσης, ούτε παντογνώστες. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα, μουσική εκπομπή, είναι αγαπημένα τραγούδια. Κάθε εκπομπή έχει τη δική της ταυτότητα. Η δική μου εκπομπή είναι μια εκπομπή να περάσουμε καλά, να επιλέξουμε τα τραγουδάκια μας, να ανταλλάξουμε τα μηνυματάκια μας σε αγαπημένα πρόσωπα και γενικά να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα που είναι πρώτο πυλόν, και επειδή είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, θέλουμε να είναι μια δημιουργική ημέρα, καλύτερη από αυτή που διανύουμε ήδη τα τελευταία λεφτά.

0: Και από τα Χανιά πάμε στο βορρά, πολύ ψηλά, στη Θράκη, στην Κομοτηνή. Καλησπέρα, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς περνάτε εκεί τις μέρες αυτές στην Κομοτηνή, τι έθιμα έχετε?
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Πανηγύρια φυσικά. Έχετε... για το 15.
0: Ναι, με τη μουσική του τόπου σας εκεί τα παραδοσιακά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα, περάσαμε καλά, Δημητρούλα. Πανηγύρια. Περάσαμε καλά.
1: Εντάξει. Λογικά λέμε καλά όταν είσαι με τα παιδιά σου.
0: Καλά περνάμε. Οπότε έχουμε την υγεία μας και είμαστε όρθιοι, λέμε δόξα τω Θεώ.
1: Είμαστε καλά.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν περάσανε.
1: Τα εγγόνια μας καλά, όλα καλά.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Περάσατε.
0: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Και εγώ, Δημητρούλα. Αφιερώνεις κάπου?
1: Επιλογή δική σου, αλλά ξέρεις λίγο.
0: Μπικάκι θα δεις. Καλώς.
1: Μπικάκι, Ζωηδάκι, Σκουλά, όπου νομίζεις.
0: Καλώς.
1: Και σου είναι εύκολο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου στην Κομοτηνή. Καλή εβδομάδα, Δημητρούλα.
1: Αφιερωμένο σε όλους.
0: Ευχαριστώ
1: από
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
0: Θα μεταδώσω όλες τις επιλογές, λίγο υπομονή. Ο αείμνηστος Μανώλης Κακλής, Κακουδάκης, Σταματογιαννάκης, Βερδινάκης. Ξένες καρδιές γλέντισε. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Και σε λίγο πάλι εδώ, στα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
9: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της Κρήτης.

0: ελληνικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
1: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
0: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
0: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
2: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
2: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και από την Κρήτη πάμε πολύ μακριά, πάμε εξωτερικό, πάμε Νέα Υόρκη. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά, βοήθειά μας.
1: Η Παναγία να βοηθήσει τον κόσμο όλο. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γυναίκες, άντρες, και ιδιαίτερα στη κυρία Γοντικάτση, τη κυρία.
0: Σε όλη τη ραδιοπαρέα που μας ακούει καθημερινά.
1: Ξέρω προσωπικά, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Καλεντάκι.
0: Τι καιρό έχουμε σήμερα στη Νέα Υόρκη?
1: Τι έχουμε καιρό?
0: Τι καιρό.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε καλοκαίρι.
0: Μια χαρά σας βρίσκω. Πώς περάσαμε τις γιορτές?
1: Εχθές είχαμε λίγο κοσί, σήμερα έχουμε ήλιο. Καλά περάσαμε κι εμείς εδώ, πήγαμε στην εκκλησία, γιορτάζανε όλες τις εκκλησίες που έχουμε εδώ, την Τζίμι Θεοτόκου. Ωραία, ήταν η Παναγία να βοηθήσει τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο και εσάς και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ζείτε στην ξενιτιά. Σας ευχαριστούμε.
1: Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εκεί η Ελλάδα πρέπει να στρώσει, γιατί δεν τα ακούμε καλά τα πράγματα εδώ. Τέλος πάντων, σας έπαιρνα και πριν, αλλά μάλλον βγαίνει η γραμμή στο. Έχετε μηχήνη, φαξ μηχήνη?
0: Όχι, έχει πολύ κίνηση το τηλέφωνο και δύσκολα πιάνεις γραμμή.
1: Ναι, έπιασα γραμμή, χτυπούσε, αλλά στο τέλος έβγαινε το μηχάνημα.
0: Μάλιστα, πείτε μου.
1: Για το καλό της. Τη ημέρα του μήνα, του εβδομάδος, αν μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι που λέει «Πότε θα πάω στο χωριό».
0: Βεβαίως, του Βασίλη Σκούλα, θα το σημειώσω, θα το μεταδώσω. Θα σας τα αφιερώσω με πάρα πολύ εκτίμηση. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι άνθρωποι που τόσο μακριά μας ακούν, είναι οι άνθρωποι που οπουδήποτε ζουνε, μεγαλουργούν, και είναι πιο πολλοί Έλληνες από εμάς. Είναι η αλήθεια αυτή και τους ευχαριστούμε ευγνώμων. Παρακολουθώ σε όλο τον πλανήτη τους Έλληνες που τους συλλόγους διατηρούν περισσότερο τα ήθη και τα έθιμα του τόπου από εμάς, και το ευχαριστώ είναι το ελάχιστο μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Στέγιος Μπικάκης για τη Δήμητρα εκεί στην Κομωτινή. Έλα με στην αγκαλιά μου. Θα τις μεταδώσω όλες τις επιλογές μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Νεκτάριος. Είμαι λέει στην Ύμπρο, στα Σφακιά και έρχομαι στα Χανιά. Καλησπέρα Κωστή, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Η χάρη λέει της Παναγιάς να βοηθάει τον κόσμο. Να είσαι καλά φίλε μου, είναι και δύσκολη η διαδρομή τώρα. Από εκεί από την Ύμπρο, τα Σφακιά για τα Χανιά. Καλή επιστροφή έχουμε, καλή εβδομάδα. Η Παναγιά μαζί μας.

Στέλιος Μπικιάκης, έλα μέσα στην αγκαλιά μου. Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στα ταξί στα Χανιά που είναι πάντα συντονισμένοι στο Κρητικόραμα. Καλή δουλειά, καλές διαδρομές, Αναστάσεις Μπούχλης και για την κυρία Εύαμα στο Ηράκλειο, στο Μανώλη, σε όλους που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, Βοσκαρουδάκι και μάλιστα Μούστακο. 28 210 40 140 για να έρθετε και εσείς στην παρέα μας στα Χανιά, στο

0: της μπύρας έρχεται η γιορτή και φέτος η μεγάλη. Κουνάλι Στάν από τη μια, Φραντζέσκος απ' την άλλη. Γιορτή της μπύρας έρχεται 18 Αυγούστου. Πάρ' την παρέα σου να έρθεις για μπύρες κάθε γούστου. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι και όποιος μπορεί και θέλει, ας έρθει να την αιγευτεί την μπύρα από το βαρέλι. Η μπύρα θα είναι άφθονη και η όρεξη μεγάλη. Στις Βουκολιές 18 χαμός θα γίνει πάλι.
1: Την Τρίτη 18 Αυγούστου ετοιμαστείτε για τη μεγάλη γιορτή μπύρας στις Βουκολιές. Στη σκηνή τα σχήματα του Γιώργου Φραντζεσκάκη.
2: Τα καπετάνια μου, λύσε τον κάμπο, λύσε. Και βάλε φλόρα όπου θες.
1: Και τον Μιχάλη Κουνάλη, Λευτέρη Γεωργιλαδάκη.
2: Αν εσβήνω το λάθη.
1: Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και χορό. Έναρξη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος 12 ευρώ με ένα λίτρο μπύρα και για παιδιά 5 ευρώ. Για να έρθετε και να επιστρέψετε άνετα, θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανιά Βουκολιές με επιστροφή. Τρίτη 18 Αυγούστου, γιορτή μπύρα στις Βουκολιές. Κρατήσεις στο 6977-160-784.
2: Να σε κρατήσει.
3: Αύριο λοιπόν στις Βουκολιές, ο πολύ πετυχημένος θεσμός κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η γιορτή μπύρας με τους συλλόγους εκεί στις Βουκολιές, με Γιώργο Φραντζεσκάκη, με Μιχάλη Κουνάλη, με Λευτέρη Γεωργιλαδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί λοιπόν και στη φετινή γιορτή μπύρας στις Βουκολιές στην Κίσσα μου στα Χανιά, και ακούμε Γιώργο Φραντζεσκάκη, ένα από τους ανθρώπους που θα φροντίσουν για τη μουσική μας διασκέδαση. Έρωτα καπετάνιο μου.

Γιώργος Φαρδιασκάης και αύριο και εκείνος με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, τα μουσικά σχήματα θα βρίσκονται στη γιορτή μπύρας στις Βουκογιές στην Κίσα. Με θέμα είμαστε όλοι εκεί. Το επόμενο για την κυρία Ελένη από την Νέα Υόρκη που την ακούσαμε στον αέρα. Καλησπέρα, ευτυχία από το Σέλινο. Καλησπέρα και στην Άννα που μας ακούει εδώ στα Χανιά με τη Μαρία από τα δικαστήρια, Βασίλης Κούλας. Πότε θα πάω στα χωριά. Ευτυχώς τις μέρες αυτές τα χωριά πάλι ζωντάνεψαν. Πρέπει επιτακτικά με πάση θυσία να διατηρήσουμε τη ζωή στα χωριά μας. Είναι η ιστορία, είναι τα όνειρά μας. Είναι οι βάσεις. Χωρίς βάση, το καλύτερο σπίτι να έχεις air-condition έπιπλα, όταν δεν έχεις βάσεις, με τον πρώτο κλειδονισμό θα πέσει. Κάπως έτσι είναι και η ζωή μας, η παράδοση. Γι' αυτό όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος, να πηγαίνουμε στα χωριά μας, να πίνουμε τον καφέ εκεί στο καφενείο, να δίνουμε ζωή στα χωριά, στην ιστορία των γονιών και των παππούδων.

Καλησπέρα και στο Σταύρο. Καθοδόν εδώ στα Χανιά, να σε καλά, φίλε μου. Πολύ σωστά μου έστειλε το μήνυμα ο Σταύρος που λέει: καλή εκπομπή, Κωστή, καλή εβδομάδα. Και για όπου πάει, λέει: να πηγαίνεις εκεί που ακούς το θέλω να έρθεις, όχι εκεί που σου λένε έλα αν θες.

Καλησπέρα και σε ένα φίλο εκεί, τον Νίκο, στον Τυμπάκη, στο Ηράκλειο, αγαπημένο Τυμπάκη. Καλησπέρα στον Ερωτόκριτο. Στο Γιώργο Λεκάκη, το Μανώλη, καλές διακοπές. Καλή επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι και απόψε κάνουμε την παρέα μας όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11 από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Και βέβαια μας ακούτε επίσης στο ραδιοφωνό σας μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα στο Καστέλη, στο Γιώργη, να είσαι καλά φίλε μου. Καλησπέρα στο Φρέ, στον Αποκόρονα, στο Μανώλη. Έχει επιλέξει τον αγαπημένο μου φίλο και συμμαθητή στο Λύκειο, τον Ανδρέα τον Λιλικάκη.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο. Το Κριτικόραμα στέλνει αμέτρητες μελωδικές ευχές στον Ευστράτιο, το Στράτο, τον Στρατή, τη Στρατούλα, την Ευστρατεία και τη Στράτα. Γιατί? Μα επειδή σήμερα είναι 17 Αυγούστου και γιορτάζουν.
1: Η θερμοκρασία τώρα είναι 24 βαθμοί. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι προς βορειοδυτικοί. Με ένταση 3 μποφόρ έως 3 μποφόρ.
2: Έλα, έλα. Μικρή μου λεμονιά μου.
3: Στις 19 Αυγούστου
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Η Αθλητική Ανοσημυρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
8: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
7: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
8: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
7: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
9: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
8: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
9: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
8: Φίλε με ξανά, φίλε με.
9: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
13: Τα νυχτογαλινέματα, τις ώρες πες κοιμάσαι.
12: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου, το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
13: Πάντα θλιμμένη χαραδηγή.
12: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
13: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
12: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κρητικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
13: Βάλε μια κούπα θάνατο.
12: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
13: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
12: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Κάποιες δουλειές έκανα, λέει, τώρα μπόρεσα να στέλνω μήνυμά μου. Πολλά φίλια από την Παλιόχωρα, Κωστή. Καλή εκπομπή. Η Παναγία να βοηθάει τον κόσμο. Να σε καλά, μην.

0: Και από τα Χανιά, από την Κρήτη, πάμε Αϊβαλή, Τουρκία, σε ένα αδερφικό φίλο που δύο φορές που επισκέφθηκα εκεί το Αϊβαλή. Η φιλοξενή, η αγάπη που εισπράξα από εκείνο την οικογένειά του είναι το ελάχιστο, μπορώ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλησπέρα, Μπαϊράμ.
1: Καλησπέρα, Κρήτη. Καλησπέρα, Κρήτη κόρα μου.
0: Καμιά από τις ματινάδες αυτές που μου είπες στο Αϊβαλή όταν είχα έρθει, τη θυμάσαι να μου τις πεις στον αέρα, μία ματινάδα. Κάτι για το μέλι με την κοπελιά.
1: Ναι. Ναι, να το πω και για τον μπαμπά μου, το ματινάδα σου να σου πω.
0: Ναι, πες μου.
1: Κρήτη μου ομορφώνηση, κορώνα του Λεβάντη, το χώμα σου είναι μάλαμα και πέτρος διαμάντη.
0: Να σε καλά φίλε, αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα, τι καιρό έχετε στο Αϊβαλή τώρα?
1: Καλά, είναι δέστη, αλλά έχει λίγο αεράκι, αλλά καλό είναι. Καλό.
0: Μάλιστα, αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Ναι.
0: Σε ακούω, πού αφιερώνεις?
1: Δεν ακούω τώρα.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα, λέω, στην παρέα, στην οικογένεια, πού?
1: Ναι, κάνουμε παρέα, το σπίτι είμαστε, όλοι παρέα.
0: Καλώς. Για όλη την παρέα, φίλε. Σε ευχαριστώ, την αγάπη μου στην οικογένεια.
1: Επίσης,
0: να σε καλά,
1: επίσης,
0: φίλε. Ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Ευχαριστώ. Αγαπημένος φίλε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οποιοδήποτε κριτικός πάει εκεί στο Αϊβαλή, η φιλοξενία του Μπαϊράμ και της οικογένειάς του είναι απερίγραπτη. Τον ευχαριστώ. Για τα κορίτσια από εδώ, από το Κιλκίς, από την Κουμένη σας συγκεκριμένα που κάνετε τις διακοπές στα Χανιά, που έχουν επιλέξει Γρηγόρη Σαμόλη το Λιράρι. Η Γουμένησα είναι μια κομμόπολη έξω από το Κιλκίς. Κάνουν τις διακοπές στα Χανιά. Καλές διακοπές.

0: Και από το Αϊβαλή από την Τουρκία που ακούσαμε τον καλό μου φίλο τον Μπαϊράμ, πάμε εδώ στα Πάτρια Δάφη, στα Χανιά, στην Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πώς
0: περάσαμε.
1: Ήσυχα, εγώ δούλευα και το βράδυ είχα δουλίτσα. Γιατί προετοίμαζα ένα.
0: Δεν πειράζει. Του χρόνου εύκολο να μην δουλεύει και να περάσει καλά. Ακόμα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά. Και αν μπορεί, επειδή ήρθαν τώρα τα νύψια μου από την Αθήνα και τη αρέσει, λέω, νύχταρη σε ένα παλικάρι 20 χρονών.
0: Ναι, το υπόσχομαι να το μεταδώσω.
1: Αν μπορεί να το βάλει.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Στον Νίκο και στη Μαρία και στα παιδιά του. Ναι.
0: Καλά να περάσουν τα παιδιά. Καλώ τα δέχτηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αμαλία.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και χαίρομαι να ακούω πάντα την ωραία σου εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μια ώρα δύσκολη, γιατί καθένας έχει και το χρόνο του, κάνουμε την παρέα μας, μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο εκεί στο Ηράκλειο, στον Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη, που χάρη και στον Ερωτόκριτο αλλά και στο δικό μας σταθμό ενώνουμε την Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μας ακούτε από την Κίσα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτή, από το Κρητικό Όραμα στα Χανιά και από τον Ερωτόκριτο 87,9 στο Ηράκλειο. Είναι οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης που και απόψε στην παρέα σας και σας ευχαριστώ. Για την Αμαλία και τους φιλοξενούμενους της, το επόμενο από Νικομανούλη Νύχταρη, 28-2-10-40-140 μέχρι τις 11 που θα κάνουμε παρέα. Βλέπω και Γερμανία. Ευτύχη Καρβούνη, σε ευχαριστώ. Διαβάζω και τα μηνύματα. Ένα παλικάρι 20 χρονών.

0: Χανιά πάμε την Πάκη, Ηράκλειο, Νότια. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάει και σήμερα και
0: πώς περάσαμε.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε, δόξα τω
0: Θεώ.
1: Και
0: το χρόνο έχουμε ακόμα καλύτερα.
1: Να έχουμε υγεία, ναι, και θέλω να πω ότι Σαββατοκύριακο θα έρθει η κάρα του Αγίου Τίτου από το Ηράκλειο στο Τιμπάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Και όλα τα γυρόχωρα να έρθουν να προσκυνήσουν.
0: Και από τα Χανιά μπορούμε να έρθουμε, και από τα Χανιά.
1: Βεβαίως, από όλο τον κόσμο, από όλη την Κρήτη.
0: Νομίζω ότι γιορτάζει 25, πότε
1: γιορτάζει. Ναι, στην Τρίτη γιορτάζουμε μας το πανηγύρι μας, κάνουμε μεγάλο πανηγύρι με πολλά γλέντια, είναι πολύ ωραίο πανηγύρι. Όποιος θέλει να έρθει
0: βοήθειά
1: για
0: μας, είναι
1: πολύ ωραία. Να είναι καλά και όλο τον κόσμο και να έχει βοήθεια τον Άγιον Τίτο, γιατί είναι μεγάλη χάρη.
0: Βεβαίως.
1: Του. Αυτό ήθελα να πω.
0: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Κωνσταντίνο.
0: Την αγάπη μου στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας.

0: Και ξαναεπιστρέφω πάλι στο Τιμπάκι και στο Ηράκλειο. Έχουμε στην παρέα μας μια άλλη αγαπημένη κυρία, την κυρία Ευγενία. Καλά τα λέω, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
0: Γιατί γερνώ και εγώ ξεχνάω και τόσοι φίλοι που είμαστε εδώ. Καλά τα είπε, Ευγενία, μάλιστα. Καλή εβδομάδα, πώς περάσαμε.
1: Καλά, εσείς.
0: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, εγώ καλησπέριζω όλες οι Ελενάδες, όλο το ακροατήριο.
0: Όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Και εγώ τι τραγούδες βάλετε.
0: Μας πιέζει ο χρόνος. Αν προλάβω, θα μεταδώσω μαζοκοπάκι. Αλλά το βλέπω λίγο χλωμό. Υπόσχομαι για την Τετάρτη όμως.
1: Καλησπέριζω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την κυρία Βαντικάλση.
0: Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Ευγενία.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.

Και μετά λοιπόν τον Νίκο Μανώλη Νύχταρη μας παίζει ο χρόνο να προλάβουμε να μεταδώσω όσοι επιτοπλίζουν περισσότερα τραγούδια μέχρι το τέλος. Για τον αγαπημένο μου φίλο εκεί τον Μπαϊράμ, τον ακούσαμε εκεί στο Αϊβαλί στην Τουρκία στον αέρα και τον ευχαριστώ πολύ και εκείνο και την οικογένειά του. Όσες φορές έχω επισκεφθεί το Αϊβαλί, το τι έχει κάνει εκείνος και η οικογένειά του, το ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω σε όλους αυτούς. Σας ευχαριστώ.

0: φωνή του.
1: Και έχουμε και εδώ στην παρέα ένα αγαπημένο φίλο από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Ένα παράδειγμα στη ζωή. Τρεις δουλειές κάνει ο άνθρωπος να ζήσει αξιοπρεπώς στην οικογένειά του. Όταν άλλοι ψάχνουν είναι το έτοιμο χρήμα. Αυτός είναι ένα φωτεινό παράδειγμα σε αυτή την κοινωνία. Είναι ο Καλιωτζής ο Γιώργης. Έκλεισε.

0: Και πάμε στο Γιώργη, πιστεύω να βγει στον αέρα το η γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Μην με λες κύριε Κώστα, απλά Κώστα. Καλή εβδομάδα. Πώς περάσαμε?
1: Σου, χρόνια πολλά καταρχήν.
0: Και εσύ φίλε, να είσαι καλά. Και να χαίρεις την οικογένειά σου, ένας αγωνιστής της ζωής με αξιοπρέπεια.
1: Αφιερώσω στο Σπύρο που έχει βάρδια.
0: Πού σε βρίσκω, στη δουλειά?
1: Στο περίπου.
0: Η τρίτη δουλειά. Να έχεις την υγειά σου φίλε και να παλεύεις.
1: Στο το Γιώργο τον Βοιατζή. Και στο Λουράκι τον Νίκο από τα Κερανιά.
0: Καλή δύναμη φίλε. Καλό ξημέρωμα και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ.

Αυτά είναι τα θετικά παραδείγματα όπως το Γιώργη. Τρεις δουλειές, αξιοπρεπώς την οικογένειά του. Όταν άλλοι ψάχνουν την απάτη και την παραβατικότητα και βλέπετε τι κάνουν ορισμένοι ποιτήδη και έξυπνοι στους ηλικιωμένους, να προσέχετε ιδιαίτερα όταν σας παίρνουν τηλέφωνα κάτι έξυπνοι.

Εδώ κάπου τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάνουμε για δύο ολόκληρες ώρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό ταξίδι. Η Παναγιά μαζί μας. Σιγά σιγά τελειώνουν για τους περισσότερους οι διακοπές. Είναι ο τελευταίος μήνας. Και σιγά σιγά σε λίγες μέρες ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο Άρκελο, στον Ερωτόκριτο, Γιώργο Λεκάκη, Μανώλη Λεκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κριτικόραμα 93,8, Ερωτόκριτος 87,9. Εμείς καλά να είμαστε. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, προλαβαίνουμε για ένα μαζοκοπάκι για το τυμπάκι. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλή εβδομάδα, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

0: αγάπη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
0: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
6: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
6: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις θα σου. Έτια που στέκεις θα σου.
1: Μόνο κριτικά.

0: βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις στα σου, εκιά που στέκεις στα σου.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαλά ο κόσμος γύρω μου κι όσα στο νου μου πλάθω, θωρώ πως στάχτη τάκα με η μοίρα μου.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

Είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

θα γλυκό κοιμήσου βιόλα μου αμάραντη και να της λέει στα αυτή ψιθυριστά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλο μου λες για χωρισμό φύγε και ξάμου εμένα. Εσύ συνήθισες να ζεις μόνιρα γκρεμισμένα.
0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

ψηλευτεριάσια αιτή, γόνη της κατσιφάρας, μαύρη σκορφή σαετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

σε φύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει, φωτιά και στάχτη θα γεννεί, Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πολλά βαριά χτυπήματα η μοίρα μου έχει δώσει. Όμως δεν τα κατάφερε να μην πω τελειώσει.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπου καημένε, όπου καημένε νεραχλή, καημένε νεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θέατρο παίζεις και γελάς και λες μου σε λατρεύω. Κόψε το παιχνίδι σου γιατί δεν σε πιστεύω. Είναι αυτή η αυτή.
0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Φεύγεις, παίρνεις, αφήνεις, έτανε μου τα δίνεις ό,τι ζήσαμε ομάδι. Μένω εγώ στο σεβετά σου, μα να μιλήσεις να ζω, το καιρό να παίρνω. Τη ζωή μου μακριά σου έκαμε όλη να μοιάζει βράδυ. Της ελπίδας το φως να γυρίσεις κανά λίγο στο κεθάφο.

κάνω να πέτω και καρδιά να ελπίζω. Μάθε με να ξεχνώ, να μη σ' έχω ανάγκη, να μη σ' αγαπώ. Να μπορώ να λέω πως πίσω ξανά.

μάθανε τις νύχτας που ταξιδεύει. Ένα που με πνίγει αυτές τις βαριές της μοναξιάς τις στιγμές. Το γιατί που τα βράδια μονάχο με κρίνει και με παιδεύει. Μα καμιά σημασία μη δώσει σε τίποτα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: για τ' όμορφια σου περδικά το σπάσα το ντουβέτσι.
1: Σκέπαψα δεν συχνά.

0: πως να ξαμώσω πέρδικας που είναι ζευγαρωμένη.
1: Αφού κατέχω ο χωρισμός, αφού κατέχω ο χωρί,

0: Ερωτόκριτος.
1: Έφυγες και έχω αγκαλιά. Στη θέση σου τον πόνο. Και ζω με την ανάμνηση του έρωτά σου μόνο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.